ζήβα λέγχ τρού αβαβά στα μεταλλή με γεγισέω. Στα τσότα είναι σα τσότα, στα βαϊ είναι σα βαϊ. Συνε τα κακαφ, καν βεκάν γεγισέω με τα στα σνα σαλεφ. Καν ουσί με σου με τσένο αντίσκα νέμι τζαμερό με παβάλ. Συνε λέει αϊ καφτούν, συνε γκρέμι με τα μδεστέμι σε μάιν. Αχούν ια χούλου αλεφενά καζίτερα, καζίτερα, καζίτερα.